0: να λίγο κατάνε, ναι μου. Μη σε έχουν όλοι τα ρε, όλοι να μας ρένε. Μην έχετε τα, και άμα και σε μα, να το μα, να το, να μπουντσά μα, σε ρε μα, μπα κατσό, μπουντσά τζάντα, όσοι να μα.
1: 小女儿拉吉会根据牦牛的长相和性格给他们起不同的名字。春季刚过，嘎宝家又迎来了十头刚降生的小牦牛。